Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Όσο και να σ' αγαπώ.

0: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Έλα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Θερμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: Είναι η νέα αγαπημένη τάση της Gen Z, η οποία λέγεται Whimsicor και θέλει τη μόδα λίγο πιο παιχνιδιάρη και λίγο πιο λαμπερή με στρασάκι κτλ. Και πολύ, πολύ υπερβολική. Gems και crystal υπάρχουν πλέον παντού, στο μακιγιάζ, στα νύχια, στα δόντια, μέχρι σε τσάντες, σε κινητά και σε αντικείμενα καθημερινότητας. Ακόμα και οι celebrities έχουν μπει στο παιχνίδι με την Dua Lipa και τη Sabrina Carpenter, αλλά και την Kylie Jenner να αγαπούν ιδιαίτερα αυτή την αστραφτερή αισθητική.
1: Παν μέτρων άριστον, αλλά γενικά σαν πηγολαμπίδες εντύνω.
2: Είναι λίγο κάπου τσιρκολίκη η φάση.
1: Πολύ.
2: Οι κοπέλες της δικιάς μου της γενιάς, το μόνο σε πετράδι που θέλανε είναι το γνωστό μονόπετρο.
0: Τώρα και... δεν μας παίρνετε μονόπετρα πλέον, Κωστή μου. Οπότε πετραδάκι.
1: Τα μαζεύετε μόνες σας.
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μαζεύω από κάτω τις βλεφαρίδες της κόρης μου διαρκώς. Τώρα θα έχω και αυτά τα gems και δεν ξέρω ότι αν τα πατήσω. Φαντάζομαι θα πονέσω, έτσι δεν είναι.
0: Σαν τα Lego.
1: Να σου πω.
2: Σαν τα Lego.
3: Παλμός 96,5.

0: πόσο στραβά μπορεί να πάει ένα παιδικό κούρεμα. Στην Τουρκία αρκετά. Μια μητέρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από το κούρεμα του παιδιού της. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτήριου της είπε ότι μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να πάει αλλού.
1: Ναι, τα λεφτά μπορείς να τα πάρεις πίσω. Τα μαλλιά του παιδιού που έχουν φύγει από το κεφάλι του και έχει γίνει σαν κουνάβι. Πώς θα τα επιστρέψεις, Στέλιο,
2: αυτό
1: είναι το θέμα.
2: Δεν τα παίρνεις.
0: Παρ' όλα αυτά, η πελάτησα έφυγε και επέστρεψε με συγγενείς με 10 γυναίκες.
1: Για κούρεμα χτένισμα.
0: Όχι, για μαλλιοτράβηγμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Μπήκανε μέσα, μαλλιοτραβηχτήκανε, χτυπάγανε για το κούρεμα του παιδιού όλα αυτά.
1: Σόπαρες.
2: Ναι, είναι αυτό που λέμε την τρίχα τριχιά την έκαναν, κάπως έτσι νομίζω.
1: Όλα αυτά στη γειτονική Τουρκία. Δεν πάμε για κούρεμα εκεί. Καλά, εσύ δεν πας γενικά για κούρεμα. Στα Γιάννα δεν πειράζει.
3: Η ώρα είναι 6. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Πώς να ξεπεράσεις αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζουν.
2: Ανεβαστικά.
1: Όχι, καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες. Όλα αυτά τα βγάζουμε. Μετά, βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων. Μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
2: Ναι, και αγκαλιάστε και ένα κορμό δέντρο όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
1: Κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
2: Και γυμναστική.
1: Γυμναστικούλα. Ναι, να τονωθείτε.
2: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί νερό?
2: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Vivian. Τρως και σπόρια για να φύγεις στεναχώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά? Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 96,5.

0: Παλμός. Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Παλμός 96,5.

0: Πρωινό με Παλμό. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένους στο Παλμό 96,5. Εδώ που παίζουν και είναι όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βίβιαν Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Σήμερα ο Παλμός είναι χαλαρός και ο Στέλιος νομίζω ότι είναι και κάπως συνεφιασμένος. Γιατί, φίλε μου.
2: Αρχικά δεν μου αρέσει το κρύο. Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και σε ποιον αρέσει.
2: Κατά δεύτερον, δεν μου αρέσει το κρύο και μπήκα στα μάξι να έρθω, αλλά αυτό που συνάντησα με την κίνηση ήταν το αδιαχώρητο. Δηλαδή,
0: welcome to Θεσσαλονίκη, φίλε μου.
2: Relax, relax, guys, relax λίγο.
0: Καλώς ήρθες.
2: Ναι, ναι, αλλά έτυχε να, είναι, να υπάρχει ένα παλαιοπόλης μπροστά από ένα παλιατζής μπροστά από ένα λεωφορείο, ένα σέρνετο λεωφορείο 4 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό που είναι μπροστά του. Και τελικά να κάθεψε ένα παλιατζής τρίκυκλο κιόλας.
0: Μην ασχολείσαι με τα παλιά, μην είσαι παλιά άνθρωπο, αδερφέ μου.
2: Όχι,
3: με τα καινούργια θα ασχοληθώ εγώ, γιατί πήγα εχθές να βγάλω καινούργια ταυτότητα, παιδιά μου. Με εξυπηρέτησε.
0: Χαμό και τέτοια.
3: Όχι καλά, κατευθείαν με βάλανε, λένε αυτή η κοπέλα είναι στάρ. Θα
0: σε
3: βάλανε.
0: Άρχισε τα ψωνίστηκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και... και πάρα πολύ καλά, παιδιά. Χρυσό βέβαια τον έκανα τον αστυνομικό εκεί πέρα. Τουλάχιστον του λέω, αδερφέ μου, βάλε 2 πόντους στο ύψος. Βγάλε 3 χρόνια από την ηλικία. Κάνε κάτι, του λέω.
0: Είσαι τέτοια, ε.
2: Πόσο πολύ ήθελα να με ψηλώσουν, δεν με ψηλώνουν.
0: Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά στο μενού τη πρώτη ώρα, τι έχουμε. Στην Θεσσαλονίκη, αύριο το βράδυ, μαθαίνουμε πώς σώζουμε τη γη από έναν αστεροειδή. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Επίσης έχουμε επιστροφή στην αναλογική ζωή. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η Vivian.
3: Βεβαίως.
0: Έχουμε αστρολογικές προβλέψεις και έχουμε και τα δικά σας μηνύματα που τα περιμένουμε στο Viber στο 6931-965-965. Πάμε για πρώτες καλημέρες, μηνύματα και αγαπημένα τραγούδια. Από τα πολύ πολύ αγαπημένα είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Θα μας εγκυρίσει αρκετά χρόνια πίσω και μαζί θα απολαύσουμε το Breaking Me.

0: Dave Tems, Ray Dance, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε σε λίγο την πρόβληψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τι λέει για τον σημερινό καιρό. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Αυτό είναι το πρωινό με Παλμό και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από το Παπαγεωργείο και φτάνοντας μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Έχουμε επίσης καθυστερήσει στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ομαλή ροή σε Κωνσταντίνου Καρμαλή και Βασιλής Σόλγας. Αρκετά αυτοκίνητα στη Μήκη Θοδωράκη, χωρίς όμως καθυστερήσεις και προβλήματα. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Έθριος αναμένεται για σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει μέχρι τους 24.
2: Θα σου πω και για την Πράσινο Λάδι, την εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής υγειακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
1: Τώρα, βασικά όχι τώρα, αύριο στη Θεσσαλονίκη μπορείς να μάθεις τι κάνουμε αν ένας αστεροειδής πάρει λάθος στροφή και έρθει προς τα εδώ. Και όχι, η απάντηση δεν είναι ο Bruce Willis.

0: Στέλιο, έλα, συνέχισε, μην τρέπεσαι.
1: Κάθε φορά που κλείνω.
2: Που ξέρεις ότι είμαι εγώ. Ο κόσμος δεν ξέρει, γιατί καρφώνεις.
0: Καταλαβαίνω από τη φωνή, δηλαδή καμία σχέση κοντά στη φωνή του Σάκη. Υψηλή δική σου φωνή.
2: Αυτό ήταν η Βίβια, να το.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Με Στέλιο, Βίβια και Κωστή και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Τώρα το ρολόι δείχνει 26 λεπτά με τις 8. Για λίγο ακόμα προλαβαίνουμε τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Διαστημικά σκουπίδια, αστεροειδείς, τηλεσκόπια και πλανητική άμυνα. Αύριο το Noises γίνεται λίγο NASA Θεσσαλονίκης. Και αύριο Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11,
2: ναι,
0: το Noises φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή 2026. Ωραία. Και φέτος το πρόγραμμα έχει εξαιρετικό υλικό. Πώς παρακολουθούμε αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη, τι είναι η πλανητική άμυνα, τι κάνουμε με τα χιλιάδες κομμάτια διαστημικών σκουπιδιών που κινούνται γύρω από τον πλανήτη, αλλά και σύγχρονες ανακαλύψεις αστρονομίας και εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινότητα. Η ιδέα της βραδιάς του ερευνητή είναι να βγάλει την επιστήμη έξω από τα εργαστήρια και να τη φέρει μπροστά στο κοινό και ειδικά στα παιδιά.
1: Αυτό θα έλεγα, να πάρετε τα παιδάκια σας να πάτε.
2: Ωραίο, είναι πολύ
0: ωραίο. Θα πάρω τα παιδιά μου και θα πάω. Θα πάρω το παιδί μου και θα πάω να το δω.
2: Εγώ δεν έχω παιδιά. Μπορώ. Εγώ όμως νιώθω παιδί, μπορώ να έρθω.
0: Μπορείς να έρθεις guest σαν ούφο, ρε παιδί μου, εσύ. Από εκεί. Από το υπερπέρα.
2: Και να, εδώ, πώς είναι ένα ούφο. Από εδώ. Και θα με δείξουν εμένα και θα πει μα φαλακρά, τα ούφα.
0: Όχι, ρε.
2: Τα ούφα. Τα ούφα. Τα ούφα. Τα ούφα.
0: Τα ούφα. Λίγο καφέ.
2: Τα ούφα. Να
0: συνέλθεις. Και εμείς σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με αστρολογικές προβλέψεις. Τώρα έχουμε ντουέτο, Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile, Στέλιο.
2: Εγώ να πεθάνω.
0: Όχι, εσύ απλά να χαμογελάσεις.
2: Είπες die.
0: Και εμείς θα πεθάνουμε.

0: Απλώς η συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: κοιτίζει. Χαλάρωσε αυτό εδώ, μου λένε το χαλάρωσε, δηλαδή πολύ με φτιάχνει.
1: Ναι, αυτό, χαλάρωσε εσύ. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαλαρός, διότι δεν είναι η θυματολογία, δεν ξέρω. Οι ειδήσεις έχουν βαρεθεί, οι δημοσιογράφοι να γράφουν.
0: Ξέρω εγώ, έχουν βάλει όλοι τα μπότ τους και δεν έχουμε καμία έμπνευση, ρε παιδί μου.
1: Το AI μας κατέστρεψε, Βίβιαν. Έχουν βάλει εκεί πέρα το AI, ανακυκλώνει θέματα.
0: Πολύ στεγνή η δημοσιογραφία. Μήπως στην αστρολογία τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
1: Λες.
0: Σε λίγο θα μάθουμε. Τώρα προς το παρόν, ας βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στον περιφερειακό, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα θέλω να ρίξω μια ματιά στη Μίκη Θοδωράκη. Εκεί βλέπω ότι έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ύψος των 12 όροφων. Έχουμε καλή ροή σε Αγίου Δημητρίου Εγνατία Τσιμισκή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στην Παραλιακή. Και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ο καιρός
1: αναμένεται έθριος, 15 βαθμοί είναι η Κελσίου τώρα, ενώ θα φτάσουν στους 24.
0: Πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις. Βίβιαν, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη, είμαι πανέτοιμη και θέλω να είναι και οι κρύοι έτοιμοι, γιατί ξεκινάμε με αυτούς. Πάρε πρωτοβουλία στη δουλειά, αλλά μην ανοίγεσαι οικονομικά. Ερωτικά, μη συμβιβάζεσαι απλώς για να υπάρχει κάποιος. Ταύρη τώρα, μην αφήσει το επαγγελματικό άγχος να οδηγήσει τα λεφτά σου. Αισθηματικά, μια φιλία μπορεί να αρχίσει να μυρίζει άλλο πράγμα. Δίδυμη τώρα, επαγγελματικά σκέφτεσαι μια αλλαγή. Πρώτα όμως, βρες πού είναι να πας. Ερωτικά, η κουβέντα σήμερα ανοίγει πόρτα. Καρκίνη, σε συμφωνίες και χρήματα, διπλοτσέκαρε τα πάντα. Στα προσωπικά σου έρχεται μια τεράστια έκπληξη και μην προσπαθήσεις να την προγραμματίσεις. Λέοντες τώρα, μήνυμα ή συνάντηση κινεί γρήγορα τη δουλειά. Στα αισθηματικά, πες τι θέλεις, χωρίς να εκδώσεις διαταγή, απλά πες τι θέλεις. Παρθένη, ναι, επαγγελματική ιδέα έχει ψωμί, αλλά όχι άσκοπα ρίσκα. Ερωτικά, σταμάτα να αναλύεις μέχρι και το καλημέρα. Ζυγή τώρα, σήμερα δεν πιέζουμε δουλειά και οικονομικές αποφάσεις. Αισθηματικά όμως, η κοινωνικότητα φέρνει γνωριμία, βγες από το σπίτι σου, κάποιον θα συναντήσεις. Σκορπιοί, συμφωνίες και χρήματα θέλουν καθαρούς όρους. Ερωτικά, λιγότερος έλεγχος. Κλείνουμε το FBI για σήμερα. Τοξότες, δύο επαγγελματικοί δρόμοι ανοίγουν. Σκέψου μακροπρόθεσμα. Για τα αισθηματικά σου, μία αυθόρμητη έξοδος μπορεί να γράψει ιστορία. Εγώ, Κερί, έχετε λύση για επαγγελματικό ή οικονομικό κόλλημα. Στον έρωτα, όσο λιγότερα τα Excel, τόσο το καλύτερο θα πάει. Υδροχόη, βγαίνεις μπροστά επαγγελματικά και δείχνεις την αξία σου. Ερωτικά, έχεις πέραση. Φίλοι και παρέες παίζουν προξενιά. Λοιπόν, και τέλος, Ιχθύες, επαγγελματικά ξαναβρίσκεις αισιοδοξία, οικονομικά όμως χτίζεις αργά. Στα αισθηματικά σου τώρα, κράτα την καρδιά σου ανοιχτή, αλλά τα red flags να τα βλέπουμε.
1: Να τα βλέπουμε και αυτά. Σε πολύ λίγο θα δούμε ή θα ακούσετε καλύτερα για την αναλογική ζωή από τη Vivian. Τώρα τι θα μας πει ο Θεός και η ψυχή της.
0: Ναι, ο Θεός να βάλει και
1: πραγματικά, ένα απίστευτο.

0: Dua Lipa Break My Heart στο Παλμόν 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στην Χαρά. Καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο. Η Βίβιαν έχει κάτι να μας πει, ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως, φαίνεται ότι το 2026 είναι η χρονιά που αφήνουμε λίγο το κινητό στην άκρη. Η αναλογική ζωή επιστρέφει δυναμικά και η Gen Z φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.
0: Σόπα!
1: Λιγότερο ατελείωτο scrolling, λιγότερες ειδοποιήσεις και περισσότερες πραγματικές εμπειρίες. Οι νέοι ξαναπιάνουν στα χέρια τους φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης, ακούν βινίλια, χρησιμοποιούν ενσύρματα ακουστικά, ακόμα και κινητά με κουβιά.
0: Από πότε, ρε παιδιά?
1: Η τάση αυτή είναι ξεκάθαρη εδώ, από τις αρχές του 2026.
0: Okay.
1: Περισσότερο εδώ και τώρα, περισσότερη επαφή με τους άλλους και λιγότερη ζωή μέσα από μία οθόνη, λιγότερα social media κτλ.
2: Μάλιστα. Ρε παιδιά, εμένα αυτό μου ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, μου ακούγεται περισσότερο σαν προσευχή μιας μάνας για το παιδί του.
0: Αναλογικής μάνας.
2: Που βλέπει πόσο digital ζει το παιδί του.
0: Ναι, ναι, πόσο σε μία οθόνη έχει αφιερώσει τη ζωή του. Δεν ξέρω, τι να πω.
2: Παιδιά, πάντως, εγώ να σας πω την αλήθεια, από την αναλογική στην ψηφιακή ζωή γουστάρω περισσότερο. Μ' αρέσει περισσότερο.
0: Ψηφιακή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί καλέ?
2: Γιατί είναι πιο εύκολη, είναι πιο εύχρηστη, δεν βαριέμαι ποτέ. Είναι ωραία να περνάς όλη τη μέρα μπροστά στο κινητό.
0: Είναι
2: δεν χρειάζεται να βγαίνεις έξω, κοινωνικοποιείς μέσα από τα social media. Why not?
0: Τι λες, παιδί μου?
2: Άλλωστε, κάναμε.
0: Τι λες στον κόσμο μας ακούει?
2: Εμείς κάναμε 20 χρόνια αναλογική ζωή, κουραστήκαμε πια.
1: Δεν κάναμε όμως, οπότε είναι αυτή η νοσταλγία.
0: Έχουν βρεθεί κατευθείαν στα εύκολα.
2: Και με αυτά τα νοσταλγικά και τα vintage εσείς τα κάνετε και trend. Εγώ το μόνο το οποίο θα μπορούσα να γυρίσω το ψηφιακό στο αναλογικό είναι το μικρόφωνο που τραγουδάω στην πίστα. Θα προτιμήσω αυτά με τα μακριά καλώδια.
0: Ναι.
2: Που απλώνεις, ρε παιδί μου, για να με πατήσεις.
0: Πω, γιατί τραγουδάς με ασύρματο και θα τραγουδήσεις και με ενσύρματο.
2: Ναι, και όχι απλά ασύρματο, με χιλόφωνο είμαι.

0: Θερμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: 7 λεπτά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Μέρος Βου. Εν τω μεταξύ, ο περίεργος θόρυβος που έκανε το μικρόφωνο. Τέλεια, τέλεια. Γύρισες και είπες εσύ, Βίβιαν.
1: Είπα ότι έτσι θα κάνει και το σώμα του κορμί. Και το σώμα του Κωστή. Το σώμα του κορμί, θα έλεγα. Σε περίπου 5 χρονάκια.
0: Σε 5.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήδη ήταν το σώμα του Κωστή.
0: Τι λέτε?
1: Όχι, καλέ, μην το λες έτσι στον άνθρωπο.
2: Ευτυχώς μου είπατε ότι είναι το μικρόφωνο.
0: Για η Θεσσαλονίκη έχει πάντα υγρασία, οπότε λίγο πολύ κάποια πράγματα αρχίζουν και τρίζουν. Έτσι. Εσένα νομίζω, Βίβιαν, ότι τρίζει η καρέκλα σου. Αυτή τη τιμωρία που σου έχω βάλει δεν είναι καλή. Μάλλον πρέπει να φύγει και η καρέκλα και να φύγεις και εσύ μαζί.
1: Όχι. Ψέματα είναι όλα αυτά.
0: Όχι. Εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος σας περιμένει το Κοντά Είσαι με ένα υπερτουμπανιασμένο gift box από την Aeolia Cosmetics αξίας 165 ευρώ. Δηλώστε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 και ελάτε να παίξουμε. Τι άλλο έχουμε στη δεύτερη ώρα?
2: Πόσο έξυπνη είναι η σχέση σας? Γιατί όπως φαίνεται, τα ζευγάρια με υψηλό IQ έχουν τρεις συνήθειες που δεν είναι και τόσο εύκολες. Σε λίγο θα δούμε ποιες είναι και γιατί ίσως τελικά συμφέρει να είμαστε και λίγο χαζούλιδες.
1: Θες να καταλάβεις τι άνθρωπος είναι κάποιος? Άκου αν λέει ευχαριστώ. Μπορεί να φαίνεται μια απλή λέξη, αλλά νέα έρευνα λέει ότι αποκαλύπτει πολλά για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, ακόμα και το πόσο μας εμπιστεύονται. Σε πολύ λίγο θα δούμε και αυτά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάζαρο, τον Κωστή, τον Σταύρο. Καλημέρα και στη φίλη Γιούλη που αυτή την ώρα είναι στο αυτοκίνητο. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στο δρόμο και να μάθουμε την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Τώρα Alex Warren και Fever Dream στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Ζάρα Λάσον, Last Life στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. 24 του Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε καθυστερήσει τον περιφερειακό από την έξοδο του Πανοράματος μέχρι και την Τούμπα. Στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχουμε καθυστερήσει στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Στην άνοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλίση Όλγας. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Αγίου Δημητρίου. Καλύτερη εικόνα σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Έθριος. Και η θερμοκρασία τώρα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει ανώτατη στους 24.
2: Και λίγο μετά τις 9.30 μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Κοντά είσαι. 5 ερωτήσεις. Η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά στην πραγματική απάντηση από εμένα και από το Στέλιο. Εσύ πόσο κοντά είσαι? Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τις λέξεις κοντά είσαι και μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι μαζί μας.
1: Η σχέση σας έχει υψηλό IQ ή απλώς έχει μάθει να επιβιώνει από τα νεύρα, τα κινητά και τα ανοιχτά ντουλάπια? Σε πολύ λίγο θα σας πούμε τα τρία πράγματα που κάνουν διαφορετικά τα έξυπνα ζευγάρια.

0: Coldplay και Viva La Vida στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Όλα τα μηνύματά σας είναι καταπληκτικά. Γίνεται χαμός. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6931-965-965. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και σε εσένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Αν είσαι ζευγάρι, όχι, δεν ξέρω. Πάντως για έξυπνα ζευγάρια έρχεται να μας μιλήσει τώρα ο Στέλιος ο Παναγόπουλος. Έλα, Στέλιο.
1: Vivian, Κωστή και ακροατέ, θέλετε να θεωρήσετε ζευγάρι με υψηλό IQ, ναι ή όχι? Απαντήστε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να ξέρετε πως το πακέτο αυτό έχει και υποχρεώσεις.
0: Δεν θέλω.
1: Τρία πράγματα που κάνουν τα έξυπνα ζευγάρια. Ένα, δεν φορτώνουν κάθε συνέστημα στον άλλον. Δεν είναι συνέχεια εσύ με νευρίασες. Κάνουν και μια μικρή παύση να δουν μήπως απλώς έχουν ξυπνήσει στραβά. Νούμερο 2. Θυμούνται τι αγαπάνε στον άνθρωπό τους. Ειδικά εκείνες τις μέρες που τους ενοχλεί μέχρι και, ξέρω εγώ, ο τρόπος που μασάει ή που έκλεισε το ντουλάπι. Και τρίτον, και όταν νιώθουν ότι χάνονται λίγο μεταξύ τους, ξαναγυρνάνε στα βασικά. Δηλαδή, χρόνος μαζί, τρυφερότητα, κουβέντα χωρίς ένα κινητό ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Όλα αυτά πολύ όρεμα, πολύ σωστά, πολύ με υψηλό IQ να γίνονται.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο το κινητό, είναι και υποχρεώσεις, είναι και κάποια παιδιά,
1: ναι.
0: Είναι και κάποια γυμναστήρια, είναι και κάποιες σπουδές.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πράγματα ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Κουράστηκες ήδη εσύ.
2: Κοίτα, εγώ με τη μοναξιά μου τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Τα έχουμε βρει μεταξύ μας.
1: Έχεις ωραία σχέση με τη μοναξιά.
0: Αφού την
1: παιδιά.
0: Μην την αφήνεις τη μοναξιά σου, Vivian. Μην εκεί που είσαι.

0: Πάντως, παιδιά, για να θεωρείσαι έξυπνο ζευγάρι, πρέπει να κάνεις όλα αυτά, να έχεις τόση αυτογνωσία και τόση υπομονή. Νομίζω ότι καλύτερα να είμαστε και λίγο χαζούλιδες.
1: Μερικές φορές, ναι. Ισχύει και αυτό.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Μ' αρέσει.
1: Είτε είστε ζευγάρι, είτε δεν είστε ζευγάρι, σκεφτείτε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ένας νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός εδώ στο Παλμό 96,5. Το φτιάξε βαλίτσα. Οπότε μέχρι τότε προσπαθήστε να βρείτε το τέρι σας για να ταξιδέψετε μαζί με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
0: Πού?
1: Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, 6931. 965-965, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Κοντά είσαι, γιατί το σημερινό δώρο
2: είναι υπερτουμπανιασμένο, όπως αρέσει τον Κωστή να λέει. Το σημερινό Aeolia Gift Box δεν είναι δωράκι, είναι υπερπαραγωγή του beauty. Σέρουμ προσώπου, δύο κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, Hair Miracle Oil, Keratin UV Mist, μάσκα κερατίνης, σαμπουάν και Living Conditioner Serum, και για το φινάλε αρωματικό κερί και wax melts σόγιας από την Ηρεμό. Συνολική ηλιανική αξία 165 ευρώ, πρόσωπο, μαλλιά και άρωμα, το μόνο που χρειάζεσαι είσαι εσύ για να τα απλώσεις στον κορμί σου.

0: 96,5.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
0: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα. Αν άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα και είναι η ώρα που η παρέα παίζει κοντά είσαι. Το παιχνίδι που σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικείτε και να κερδίζετε καθημερινά ένα πακέτο από την Aeolia Cosmetics αξίας 165 ευρώ. Ήτανε πολλές συμμετοχές, κάναμε την κλήρωση και στον αέρα του Παλμού 96,5 καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε την Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα.
0: Μαργαρίτα, πού σε βρίσκουμε αυτή την ώρα, στο σπίτι, στη δουλειά ή στο δρόμο?
1: Με βρίσκαμε στο δρόμο και είμαι στην μητέρα της Κογιάννη.
0: Α, έχεις φτάσει μέχρι εκεί, αλήθεια. Δεν είσαι από εκεί, έφτασες εκεί.
1: Βεβαίως, εδώ έφτασα γιατί θα γίνω κουμπάρα εδώ.
2: Α, η ώρα η καλή, η ώρα η καλή.
3: Παντάξιο, παντάξιο.
0: Κουμπάρα είπες, Στέλιο, κουμπάρα.
3: Ναι, αυτό, το διόρθωσα.
2: Παιδιά, μισό λεπτό δεν λέμε η ώρα καλή σε όλους, γιατί κουμπάρος είναι λίγη ευθύνη.
0: Όχι, μεγάλη ευθύνη είναι αυτός που στεφανώνει κάποιον.
2: Ναι.
0: Και παίρνει και όλο το χρέωμα και μετά.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Ας ασχοληθούμε λίγο με τα πουρνάρια, ας φύγουμε από το γάμο και πάμε να παίξουμε μαζί κοντά. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Οκ, okay, για πάμε. Έπεσε και η γραμμή, νομίζω.
2: Ωραία.
0: Έχουμε βάλει το χαλί εμείς όμως, ναι, ήδη. Τα χαλιά που θα τα ρίξουμε τώρα, 26 Οκτωβρίου.
2: Θα έρθει μοιραράκι να μας πει.
0: Όχι, ρε, εσύ, νομίζω τώρα 26 Οκτωβρίου ρίχνουμε τα χαλιά που αρχίζει και κρυώνει ο καιρός.
2: Εγώ ήδη κρυώνω, οπότε μπορεί να τα ρίξω από αύριο.
0: Θα τα ρίξεις, τα έχεις καθαρίσει?
2: Ναι, πάντα.
0: Το καλοκαίρι θα βάζεις.
2: Ναι.
0: Απλώς την έχουμε τη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα.
1: Εδώ είμαι πάλι.
0: Έλα, έλα πάλι, Μαργαρίτα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Πόσες ώρες περίπου την ημέρα μπορεί να κοιμάται μία γάτα?
2: 4.
3: Εγώ θα πω 6.
1: 8.
2: Κλείνει 8 ώρα η γάτα.
1: 8.
0: 15 ώρες είναι ο σωστός αριθμός.
3: Οπότε η Μαργαρίτα παίρνει τον πόντο.
0: Έτσι ακριβώς, Μαργαρίτα, με το δεξί. Σε πόσα κομμάτια κόβεται συνήθως μια μεγάλη στρογγυλή πίτσα?
2: 8.
3: 8.
1: 12.
0: 8. Στέλιο και Βίβιαν τρώτε.
2: Καλά χρόνια τώρα.
0: Μαργαρίτα, stay fit εσύ. Τρίτη ερώτηση. Πόσα κόκαλα έχει συνολικά ένα ανθρώπινο χέρι από τον καρπό μέχρι τα δάχτυλα?
2: Γιατί γελάς, μωρέ? 40 θα πω εγώ.
3: Α, ωραία.
1: 45.
0: Πόσα?
1: 45.
0: 45.
3: Εγώ θα πω 41, εντάξει.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. 27. Τι χέρια έχετε?
3: Έχουμε. Τα δικά μας είναι πιο καλά από τα δικά σου.
0: Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Πόσα Όσκαρ κέρδισε συνολικά ο Τιτανικός?
2: Κανένα.
0: Κανένα λίγο.
2: Έτσι για το
3: Εγώ θα πω 2.
1: Εγώ θα πω 5.
0: Και η σωστή απάντηση είναι... 27, το πόντο το παίρνει η Μαργαρίτα και παίρνει μαζί και το kickbox από την Aeolia Cosmetics.
3: Μπράβο, Μαργαρίτα! Μπράβο, μπράβο, μπράβο σου, Μαργαρίτα, να τα χαρείς όλα αυτά τα ωραία. Μείνε στη γραμμή για να πάρουμε τα στοιχεία σου και...
0: Εμείς σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτά που τα ακούς δυνατά. I adore you. Στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην Ανά. Καλημέρα στην Μαρίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στους φίλους που αυτή την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο και πάμε να δούμε πώς περνάνε εκεί. Μια χαρά. Καλή εικόνα από τον περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Στρατού. Αρκετός κόσμος στην Βασιλίση Σόλγας. Καλή κίνηση αυτή την ώρα στην Αγίου Δημητρίου και σε Εγνατία. Μισογεμάτη η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Εξαιρετικός. Έθριος αναμένεται για σήμερα. 16 βαθμοί τώρα. 24 θα φτάσει ανώτατη.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έχω να σου πω τώρα για την door service. Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι σου, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η door service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2315 599-99.
1: Θες να φαίνεσαι πιο έξυπνος, πιο αξιόπιστος και πιο συμπαθής χωρίς να κάνεις σχεδόν τίποτα? Σε λίγο, η μία λέξη που σύμφωνα με έρευνα ανεβάζει τις μετοχές σου αμέσως.

0: Ζέινα και Ζαναντό, εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και είδες την παρέα, ήρθε η ώρα να μάθεις γιατί είναι πολύ καλό να λες μία λέξη την οποία τη χρησιμοποιείς καθημερινά και σε κάνει να είσαι πιο συμπαθής από τους άλλους. Κάτι τέτοιο δεν μας έλεγες, Βίβιαν.
1: Βέβαια. Ναι. Ένα απλό ευχαριστώ φαίνεται πως λέει πολλά περισσότερα για το χαρακτήρα μας από ό,τι φανταζόμαστε. Νέα αμερικανική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 680 άνθρωποι, εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Το αποτέλεσμα, εκείνος που λέει ευχαριστώ, δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Και δεν μένει μόνο η πρώτη εντύπωση. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη, ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
2: Ωραίο αυτό, δεν με χαλάει. Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο.
0: Λες, ε.
2: Ναι.
0: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
2: Καμέ, αμέ.
0: Αμέ, μετράει, έτσι.
2: Πώς δεν μετράει.
0: Μετράει και ο Απόν, που έρχεται τώρα στην παρέα μας με το Βοριά.

0: Μην τα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Παλμός 96,5.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Στον Παλμό 96,5. Κάντε και το σταυρό σας, γιατί ερχόμαστε. Ερχόμαστε με το τρίτο και τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή.
1: Γιατί καλά, τι παθαίνει ο κόσμος και να βάλει και το σταυρό του. Μια χαρά δεν περνάμε, ρε.
2: Καλά, τέλεια, φανταστείτε την επανάληψη.
0: Και βγαίνει και προς τα έξω, αλλά πιο έξω δεν γίνεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας ακούει από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα και στη φίλη Μαρίνα που μας ακούει από την κολονία της Γερμανίας.
1: Με το πώς είμαστε εδώ μέσα σήμερα, θα ήταν η φράση καλύτερα να μην βγει προς τα έξω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Λοιπόν, είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίδια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής, της οποίας το όνομα είναι
3: Πρωινό με Παλμό.
0: Πάω τα ακουστικά να βγάλω, τα αυτιά μου να κόψω, να σας αλλάξω φωνές, τι να κάνω πια.
1: Κλείστε τα μικρόφωνά μας απλά.
0: Μην ξεχνάτε, στο τρίτο μέρος παίζουμε Βρες τη Μούφα και σήμερα σας περιμένει ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Τι άλλο έχουμε?
1: Αν να πούμε και που να στείλω μήνυμα ή όχι, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, θα το πούμε μετά.
1: Καλά, έτσι κουράστηκε. Δεν θέλει κάτι άλλο.
0: Όλο ρε παιδί μου, βγάζεις κάτι.
1: Τα παράξενά μου τα θες. Θα στα φέρω.
0: Εντάξει, έρχονται τα παράξενα του Στέλιου και τι άλλο έχουμε βγει.
2: Και μετά από το παιχνίδι έχουμε να δούμε άμα τελικά ο ναρκισισμός είναι γένους θηλυκού ή γένους αρσενικού. Όλα θα σας τα πω.
0: Είναι από αυτά που διχάζουν το κοινό.
2: Βέβαια.
0: Δεν αρέσουν εμένα αυτά τα διχαστικά. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε το The Reason.

0: Sorry I'm here for someone else. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει για κάποιον άλλον ή αν έχετε έρθει για τα οπτικά ζωγράφους που μου δίνουν και σήμερα ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου. Σε πολύ λίγο θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας. Βρες τη μούφα. Είναι η ώρα όμως που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα στον περιφερειακό, λίγο περισσότερο κόσμο έχουμε στην Πολύχνη, στην Αγνώσου Στρατιώτη, ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία. Καλή εικόνα από την Τζιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός, μας ανεβαίνει και η θερμοκρασία, στους 18 έφτασε τώρα. Μην τρελαίνεστε όμως, στους 24 θα φτάσει ανώτατη.
2: Και μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε Βρες τη Μούφα. Τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι η μούφα και πρέπει εσύ να καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη μούφα και έλα να παίξουμε.
1: Σε πολύ λίγο σας έχω, τι σας έχω, τα παράξενα, τι άλλο.
0: Και εγώ τι σας έχω, Bleeding Love.
1: Πω που θα ματώσουμε πάλι.

0: Άννα Βύση και κόντρα στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Στο Στέλιο αρέσει πάρα πολύ η Άννα Βύση και ποτέ δεν του πάμε κόντρα. Γιατί είναι και λίγο παράξενος και με τα παράξενά του έρχεται κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τι παραξενιά έχει σήμερα?
1: Θα ξεκινήσω κάπως ελαφριά με ένα φρουτάκι. Ο ανανάς δεν είναι ένας απλός καρπός. Δημιουργείται όταν πολύ μικροί καρποί από διαφορετικά άνθη ενώνονται σε έναν μεγάλο.
0: Έλα, αρέσει φίλε. Και έλεγα τώρα τι θα μας πει.
2: Τι να είναι ο ανανάς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το μακρύτερο μολύβι του κόσμου είχε μήκος 1091,99 μέτρα. Κατασκευάστηκε από γραφίτι και ανακυκλωμένο πλαστικό, ώστε να μπορεί να λυγίζει χωρίς να σπάει.
0: Τι να λυγίζει, να κάνεις άλμα επί κοντό με αυτό το μολύβι, δηλαδή 1000 μέτρα μολύβι.
1: Τώρα αυτό έγινε τώρα.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν το χάνεις ποτέ στο σχολείο αυτό. Έρχεται, λέει, ο Στέλιος με το χιλιόμετρο μολύβι στην τάξη.
1: Ένας Βρετανός άρχισε να συλλέγει κόνους κυκλοφορίας για να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη σχετική με το σχεδιασμό τους. Όταν πιστοποιήθηκε το ρεκόρ του, είχε 137 διαφορετικούς κόνους.
0: Είναι τρελή αυτή η Βρετανή, παιδιά, το ξέρουμε.
1: Σας έχω το καλύτερο μου.
0: Για πες.
1: Το καβούρι διακοσμητής. Κολλά πάνω στο καβούκι του φύκια. Σφουγγάρια και μικρές ανεμόνες για καμουφλάζ. Όταν αλλάζει καβούκι, ξεκολλά τις διακοσμήσεις και τις μεταφέρει στο καινούριο.
0: Μήπως και το καβούρι είναι λίγο τρελή. Φεύγει το ένα στο άλλο και αλλάζει το δεκόρ.
1: Ξέρει αυτό.
2: Σπυροσούλης, αλλάξε το.
0: Έτσι. Θα τρελαθείτε με το ζευγάρι γυαλιών ηλίου που σας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να κερδίσετε το οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο παίζουμε βρες στη μούφα και εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο Viber 6931-965-965.
2: Ξέρεις ποια είναι η πιο εύκολη ανανέωση που μπορείς να κάνεις? Ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά, γιατί αλλάζεις γυαλιά και ξαφνικά αλλάζει όλο σου το look. Οπτικά Ζωγράφος με τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς και επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε βαλάντιο. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να τους επισκεφτείτε και αυτοί θα μας δώσουν το υπέροχο δώρο που σας έχουμε για το παιχνιδάκι μας.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Ε, παιδιά, κάνετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
0: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Another One Bites the Dust. Και στα παλαιότερα χρόνια, τότε που τα αγγλικά δεν ήταν και τόσο προχωρημένα, ακούγαμε διάφορα γι' αυτό τον τίτλο.
1: Καλά.
0: Ο καθένας τον πρόφερε με τον δικό του τρόπο. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Και η παρέα αυτή την ώρα παίζει Βρες τη Μούφα. Ήτανε πολλές οι συμμετοχές, κάναμε την κλήρωση. Και στον αέρα του Παλμού 96,5 καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε τη φίλη Καλλιρόη. Καλημέρα, Καλλιρόη.
2: Καλημέρα.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Καλλιρόη. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Καλλιρόη, από ποια περιοχή μας ακούς? Από τις Σικιές στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Εκεί ψηλά πρέπει να είναι ακόμα πιο δροσερά από ότι είναι εδώ κάτω. Έτσι,
2: είναι αρκετά δροσερά. Ναι, κρυώνουμε, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Σκεπαστείτε.
0: Σκεπαστείτε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Καλλιρόη, να παίξουμε Βρες τη Μούφα?
2: Έτοιμη.
0: Για πάμε. Το άγαλμα της ελευθερίας, Καλλιρόη, ήταν αρχικά χάλκινου χρώματος και έγινε πράσινο σταδιακά λόγω χημικών αντιδράσεων στην επιφάνειά του.
1: Αυτή ήταν η πρώτη πληροφορία. Η νούμερο 2. Το Big Ben είναι στην πραγματικότητα το όνομα της μεγάλης καμπάνας και όχι επίσημα ολόκληρου του πύργου.
3: Και το νούμερο 3. Η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι κατασκευάστηκε τον 20ο αιώνα για να τιμήσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ωραία, εμείς τις δώσαμε τις τρεις πληροφορίες. Θα ξαναπάρουμε
1: και το χρόνο.
0: Τηλέφωνο την Καλλιρόη να πάρει και το χρόνο της για να πει από τις τρεις απαντήσεις, να ψαχτείς στις εγκυκλοπαίδειες, στο διαδίκτυο, στο ChatGPT.
1: Τι λέει, ναι, θα πει τώρα, τι είναι μούφα από αυτά που μου είπανε? Είναι μούφα και εκπομπή, γιατί με κλείσανε.
0: Όταν θα γυρίσει, θα πει, μπορείτε να μου τις ξαναπείτε, γιατί δεν τις θυμάμαι, και θα έχει και κάπου ένα δίκιο.
1: Καλλιρόη,
0: σε έχουμε στη γραμμή.
2: Ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία, τις άκουσες τις τρεις πληροφορίες?
2: Όχι, άκουσα μέχρι τη δεύτερη.
0: Ωραία, να σου πω και την τρίτη.
2: Ναι, ναι.
0: Η αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι κατασκευάστηκε τον 20ο αιώνα για να τιμήσει το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποια είναι?
1: Ένα, δύο ή τρία.
2: Το δεύτερο, το Big Ben, νομίζω.
0: Το Big Ben, νομίζεις? Μήπως να το ξανασκεφτείς?
1: Μήπως να μην νομίζεις περίεργα πράγματα?
0: Έλα, Καλλιρόη.
1: Ας με ένα, δύο ή τρία.
2: Το τρία.
0: Α, το τρία,
1: το κλειδώνουμε.
0: Ναι,
1: ναι,
3: μπράβο σου, Καλλιρόη.
1: Με την πρώτη είναι, Καλλιρόη. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ζεστάναμε, πιστεύω, εκεί πάνω στις Σικιές.
3: Τη ζεστάναμε τόσο πολύ. Φωτιά τη βάλαμε.
0: Τη ζεστάναμε τόσο πολύ που έπεσε για ύπνο ξανά, νομίζω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Katy Perry και Fireworks.

0: στα χείλη σου κραγιόν.
1: Για τα κορίτσια που είναι αυτήν την ώρα στο αυτοκίνητο και βάζουν κραγιόν. Και τώρα πάμε να δούμε και τι κάνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια που αυτή την ώρα βρίσκονται στο δρόμο. Βλέπω ότι έχουμε πολύ καλή εικόνα από περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου, ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός μας, 19 βαθμοί Κελσίου τώρα και θα φτάσει στους 24 η ανώτατη.
3: Θα δούμε και τώρα ποιος είναι τελικά ο πιο ναρκισσιστής, οι άνδρες ή οι γυναίκες. Μία μεγάλη διεθνής έρευνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά αυτή. Οι ερευνητές μελέτησαν 45.000 ανθρώπους από 53 χώρες και διαπίστωσαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών από τις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Οι νεότεροι ηλικιακά εμφανίζουν περισσότερο ναρκισσισμό από τους μεγαλύτερους, ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν και σε ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική κλίμακα. Και αυτός που ακούτε όλη την ώρα να ψιθυρίζει την ώρα που μιλάω ήταν ο Στέλιος.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μην τον ακούσουμε ψιθυριστά. Εσύ, Στέλιο, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, παιδιά. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Είμαι εσύ που φτιάχνει. Εσύ που φτιάχνει συνέχεια το μαλάκι σου να μας πεις, Κωστή.
1: Εγώ!

0: Καλημέρα, καλημέρα για τελευταία φορά από τα μικρόφωνα. Μιας και σε λίγο το ρολόι θα δείξει 11 και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Πραγματικά μας κάνατε και περάσαμε καταπληκτικά.
1: Wow, αυτό είναι.
2: Μείνετε εσείς συντονισμένοι. Ωστόσο, έρχεται η Αναστασία Τερασίδου που θα σας κρατήσει παρέα τις επόμενες 3 ώρες και μετά έχουμε και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο.
1: 24 ώρες του 24ωρο ακούτε την καλύτερη μουσική. Αλλά αύριο θα ξανακούσετε για ακόμη μια φορά στις 8 το πρωινό.

0: Let's go.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ήττας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Παλμός. 96,5. Πόσο και να σα.

Αναπάντητες κλήσεις παντού είχα σήμερα στο κινητό μου με το που ξύπνησα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από το Παλμό 96,5, Αναστασία Ταρασίδου. Στο μικρόφωνο 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πώς είστε? Περιμένω το μηνυματάκια σας στο 6931-965-965. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με καιρό, κίνηση και δύο θεματάρες που, κορίτσια μου, δεν ξέρω αν είστε έτοιμες. Θέλω τα κορίτσια μου τώρα όμως. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται The Second Voice, Let Me Be. Και φυσικά θα σε ξεκινήσω μετά με τα θέματα μου, γιατί άστο σήμερα, άστο σήμερα.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρυθμός 965, όλες οι επιτυχίες. Αναστασία Δρασίδη στο μικρόφωνο και πάμε σε κάτι φυσικά σημαντικό. 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα πάει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια δεν το βλέπω πολύ σήμερα, αλλά λέμε τώρα. Πάμε και για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι δεν έχουμε καθόλου κίνηση στο κέντρο. Παραλιακή, Τσιμισκή και η Εγνατία είναι σχετικά καλή. Ωστόσο στην Εγνατία έχουμε λίγο κίνηση από τα δυτικά μας και λίγο προς τα ανατολικά μας. Στα δυτικά δεν έχουμε καθόλου κίνηση στην Μήκη Θεοδωράκη. Ο περιφερειακός είναι σχετικά καλός. Έχουμε όμως εκεί στο Θέατρο Γης, στο ύψος του Θέατρο Γης, έχουμε λίγο κίνηση μέτωπο προς τα δυτικά μας. Και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας και λίγο στην Παπαναστασίου και Καραμανλή. Πάμε τώρα εμείς σε Δέσποινα Βανδύ και επιστρέφουμε με κάτι που φορεί πάρα πολύ τα κορίτσια.

του ψεύτη θα πρέπει να είναι καθημερινά, που λέγει η Κατερίνα Ελιόλιου. Εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Δαρασίδη στο μικρόφωνο. 11 με 2 καθημερινά φυσικά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Όλα επιτυχία στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κορίτσια, δεν ξέρω αν είστε έτοιμες για αυτό που θα ακούσετε, αλλά τι να κάνω, έπρεπε να σας το πω γιατί και εγώ ένα σοκ το έπαθα. Taylor Lautner, ηθοποιός του Twilight, έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Ο ηθοποιός και σύζυγος, δυστυχώς θα έλεγε κανείς, που απέκτησαν την κόρη τους. Φυσικά να τους δεις, δεν θα πω ψέματα, αλλά εντάξει ρε κορίτσια, ήτανε το κράς μου, τι να πω, ήτανε το κράς του δημοτικού. Πάλι καλά, έρχεται η Ορδάνης αγαπητός και μιλάει για αυτήν την εξάρτηση που έχω με αυτόν τον άνθρωπο και πόσο πολύ μου άρεσε το Twilight. Επιστρέφω όμως με γιο Πάριου που είδε κάποιον στο αεροπλάνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310 76 90 90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310 76 90 90.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.

Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Πάλι μόνο 965 όλα επιτυχίες και Αναστασία Ανταλασίδου στο μικρόφωνο. 11 με 2 καθημερινά. Όλα επιτυχίες. Λοιπόν, παίρνει το αεροπλάνο και λες ποιον θα πετύχω, ποιον θα πετύχω. Σίγουρα δεν φαντάζεσαι ότι ο γιος του Γιάννη Πάριου συνάντησε την Πενέλοπε Κρούζ στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω έστω τη φωτογραφία, έγραψε η Σοφία Αλιμπέρτη. Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης πόζαρε με τη διάσημη ηθοποιό. Φυσικά η ίδια φαινόταν ότι μάλλον πρέπει να είχε κοιμηθεί και να την ξύπνησε ο άνθρωπος, αλλά και εγώ θα την ξυπνούσα. Εντάξει, μια φορά βλέπεις τη ζωή σου την Πενέλοπε Κρούζ. Δεν το κάνεις και κάθε μέρα. Τώρα θα δωρείς φέρεις και είπες, και επιστρέφω σε πολύ λίγο, για να σου πω κάτι για τον διαγωνισμό που έρχεται.

Κιζίνα και πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 καθημερινά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Φυσικά να σου θυμίσω ότι ένα τηλεφώνημα, μία συμμετοχή και ένας μεγάλος προορισμός. Από τη Δευτέρα ξεκινά το Φτιάξε Βαλίτσα στον Παλμό 96,5 και φυσικά δεν πρέπει να το χάσεις. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
6: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

όχι, γιατί και αναβίση εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα με ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Φυσικά σε πολύ λίγο έρχομαι με καιρό και κίνηση και δύο θεματάρες που θα σου μείνουν αξέχαστες, γιατί έχει μέσα και αναβίση φυσικά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Έλα.

Baby swims and I know it all. Και η αλήθεια είναι ότι τα ξέρω όλα πάντα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Παλμός 965 και Αναστασία Τασέδη στο μικρόφωνο 11 με 2. Όλα επιτυχίες. Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά τι γίνεται στο κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία, αλλά η Τσιμισκή και η Παραλιακή είναι πάρα πολύ καλά. Στα δυτικά μας τα πράγματα είναι σχετικά καλά, έχουμε κίνηση μόνο στη Μοναστηρίου. Στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βασιλίσσης Όλγας και προς το παρόν ο περιφερειακός μας είναι ok. Έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου τώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 24, οπότε είμαστε αρκετά κοντά. Προς το παρόν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Αλλά κάνε λίγο απομονή, γιατί έρχεται για Κωνσταντίνος Αργυρός με ξημερώματα.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
6: Παλμός 96,5.

Damian Girl, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Τάρση στο μικρόφωνο, 11 με 2 καθημερινά. Και να σου θυμίσω ότι με ένα μηνυματάκι σου στο Viber 69 31 965 965, ένα δωράκι από ανάπλαση σου έχω και έχει μέσα μποξάκι με 3 δώρα από τη viral συλλογή του μαλλιών. Οπότε ξέρεις τι έχεις να κάνεις, ανάπλαση σε ονοματεπώνυμο στο Viber 69 31 965 965. Τώρα θα σε πάω σε Νίκο Απέργη. Και δεν ήξερα ότι ο Νίκος Απέργης μπορώ να τον παρουσιάσω με τη γιαγιά μου. Ναι, καλά άκουσες, μπορεί να σου ακούγεται κουλό, αλλά θα σου πω τώρα γιατί μου θυμίζει τη γιαγιά του. Γύρισε και είπε: «Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί», σχολίασε ο τραγουδιστής. «Και εγώ θα σου πω ότι η γιαγιά μου δεν πάει πουθενά χωρίς το σακουλάκι του Sport Billy. Έχει μέσα ό,τι φάρμακο μπορείς να φανταστείς». Τώρα έρχεται όμως Διονύσης Χοινάς και συγκοινωνούντα δοχεία.

Switch Off και Παλμός 965, η καλύτερη μουσική που θα ακούσεις σε όλη την πόλη. Τώρα θα σε πάω σε Κατερίνα Παπουτσάκη και να σου πω κάπου εδώ ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει ανασφάλειες, σίγουρα θα τις βγάλει επάνω σου για να νιώσεις και εσύ το ίδιο, όπως νιώθει και αυτός. Και έρχομαι και λέω, έγινε ένα σκηνικό με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Κάποιος λέει μου έγραψε ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω. Δεν απάντησα, γέλασε η ηθοποιός. Και προφανώς και θα γελάσεις, γιατί είναι κάτι άσχημο που έχει ο άλλος μέσα του, που απλά δεν το αντέχει και θέλει να το βγάλει επάνω σου για να νιώσεις και εσύ άσχημα. Ηθικό δίδαγμα, μην ακούτε ποτέ κάποιον που βλέπετε ότι είναι κακοπροαίρετος, γιατί πιθανότατα το σχόλιο που θα κάνει προέρχεται από τις δικές του ανασφάλειες. Εγώ πλέον έχω σταματήσει να το κάνω, γιατί κάποτε με επηρέαζαν. Πλέον πραγματικά δεν με νοιάζει ό,τι και να πει ο καθένας, γιατί πάντα θα έχει να λέει ο κόσμος. Δεν σταματάει και ποτέ. Τώρα πάμε σε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: Πόσο στραβά μπορεί να πάει ένα παιδικό κούρεμα? Στην Τουρκία αρκετά. Μία μητέρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από το κούρεμα του παιδιού της. Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου της είπε ότι μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να πάει αλλού.
1: Ναι, τα λεφτά μπορείς να τα πάρεις πίσω. Τα μαλλιά του παιδιού που έχουν φύγει από το κεφάλι του και έχει γίνει σαν κουνάβι. Πώς θα τα επιστρέψεις, Στέλιο?
2: Δεν
1: είναι το θέμα.
2: Δεν τα παίρνεις.
0: Παρ' όλα αυτά η πελάτησα έφυγε και επέστρεψε με συγγενείς με 10 γυναίκες.
1: Για κούρεμα χτένισμα.
0: Όχι, για μαλλιοτράβηγμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί? Μπήκανε μέσα, μαλλιοτραβηχτήκανε, χτυπάγανε για το κούρεμα του παιδιού όλα αυτά.
1: Σόπαρες.
2: Είναι αυτό που λέμε την τρίχα τριχιά την έκαναν, κάπως έτσι νομίζω.
1: Όλα αυτά στη γειτονική Τουρκία. Δεν πάμε για κούρεμα εκεί.
0: Καλά, εσύ δεν πας γενικά για κούρεμα. Στα γυαλά δεν πειράζει.
3: Η ώρα είναι μία. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί εδώ στον Παλμό 96,5. Μία η ώρα και ξεκινάμε μαζί και την τρίτη ώρα αυτής της μαγικής εκπομπής. Αναστασία Ταρασίδου μέχρι και τις 2. Παλμός 9,65 όλα επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και πόσο θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία κι άλλο. Φυσικά έχω και δύο θεματάρες, αλλά να σου θυμίσω ότι εσείς θέλεις μηνυματάκια στο 6931-965-965 για το αγαπημένο μας φυσικά ανάπλασης. Τώρα έρχεται Σταν και με στεναχωρεί που τα βράδια μου λείπεις.

0: Αγαπημένο μπαμπάν, εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Όλα επιτυχίες. 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι έχουμε αρκετή κίνηση σε Τσιμισκή και Ερμού με Αγία Σοφίας. Ωστόσο, η Ιγνατία και η Παραλιακή μας είναι πάρα πολύ καλά προς στιγμήν. Ο περιφερειακός έχει ελάχιστη κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά μας. Στα ανατολικά έχουμε κίνηση μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Παπαναστασίου. Και λίγο στην Μοναστηρίου. Να σου πω τώρα ότι φυσικά Δήμος Αναστασιάδης και φταίς γιατί δική σου η ευθύνη.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πιο πάνω και αναβήσει εδώ στο παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Και ο Κιτ Χάρινγκτον δηλώνει θετικό στο ενδεχόμενο να υποδηθεί ξανά τον Τζον Σνόου. Η απάντηση από μένα είναι ναι. Νιώθω και πάλι άνετα με αυτό το χαρακτήρα, λέει. Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Σχολίασε για την πιθανότητα να ακολουθήσει ένα spin-off του Game of Thrones για τον ήρωα που ενσάρκωσε. Εγώ θέλω πώς και πώς να γίνει αυτό το πράγμα, πραγματικά. Είναι η αγαπημένη μου σειρά το Game of Thrones και περιμένω πώς και πώς να ξαναδώ Jon Snow φυσικά. Προς το παρόν, location.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Έλα λοιπόν και ρε και εδώ στο Παλμό 96,5 Αναστασία Ταρασίδη στο μικρόφωνο. Για πολύ λίγο ακόμα γιατί θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Στο μεταξύ εσύ όσο προλαβαίνεις θέλει μηνύματα στο 6931-965-965, καθώς φυσικά σου δίνω και πρόσκληση αλλά και δωράκια από ανάπλασης. Τώρα πάμε σε κάτι σημαντικό όμως. Ο Travis Kelce σχολίασε τη viral αντίδραση της Taylor Swift όταν σκόραρε στον τελευταίο του αγώνα. Πρέπει να κάνω το κορίτσι μου περήφανο, είπε. Η τραγουδίστρια στο match των Chiefs απέναντι στους Indian Police το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σηκώθηκε όρθια και φώναζε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», δείχνοντας το μονόπετρο της μετά το touchdown του σύζυγου της. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν πολύ τρυφερή στιγμή και σας το σχολίαζα μάλιστα εχθές. Τώρα πάμε όμως στο Γιώργο Σαμπάνη και δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Παλμός 96,5.

Άγγελα, λοιπόν, και πάλι μας 965. Αναστασία Ταρασίδη στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ που ήσουν για μία ακόμη φορά μαζί μου εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ περνάω τέλεια καθημερινά και μου φτιάχνει τη διάθεση στο Viber στο 6931-965-965. Φυσικά θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί καθημερινά δίνουμε δωράκια εδώ στην εκπομπή μας. Και σε πολύ λίγο έρχεται και η αγαπημένη μου Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο για να σου κάνει παρέα φυσικά για το επόμενο τρίωρο. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μου και θα ανανεώσουμε το ραντεβού και μας αύριο 11 με 2 φυσικά στην καθιερωμένη μας εκπομπή Taras Story. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός από Δευτέρα με ένα ταξίδι που δεν είσαι έτοιμος να κάνεις βαλίτσα ακόμη, αλλά θα είσαι με το που ακούσεις προορισμό. Τώρα σε αφήνω με Δέσποινα Βανδύ και σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
7: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
12: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα από τον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χαρίς Απλιάκου στον αέρα της πόλης για ένα γεμάτο τριώρο το οποίο και σήμερα σου υπόσχεται φυσικά πολλά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή για να κάνω και σήμερα τη ζωή σου καλύτερη και πιο εύκολη. Σου φέρνω φυσικά και σούπερ διαγωνισμό στον αέρα. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα για να απολαύσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Μαλμό 96,5, όλα οι επιτυχίες. Χρήστα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, μαζί σου μέχρι και τις 5 για ένα γεμάτο τρίωρο. Και στα νέα του καιρού, 22 βαθμούς.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
0: Παλμός 96,5.

Γιώργος Κακοσέος και στον έρωτα παρανοεί σε μια πολύ ωραία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού του Γιώργου Μαζονάκη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο και είναι η ώρα για να σου δώσω tip για καλύτερη ζωή. Για σήμερα κάνε κάτι πριν νιώσεις 100% έτοιμος γι' αυτό. Πολλές φορές περιμένουμε εκείνη την τέλεια στιγμή, την τέλεια διάθεση ή την τέλεια αυτοπεποίθηση. Να ξέρεις ότι μπορεί αυτή η τέλεια στιγμή να μην έρθει και ποτέ. Απλά κάντο, πάρ' το απόφαση και κάντο. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο έρχομαι με σούπερ διαγωνισμό στον αέρα και έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

Είμαι δικό σου, είμαι δύο λέξει, μοναχά δικό σου, τραγουδάει ο Στέλιος Ρόκος εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίε, Χρύσα Πλιάκου στον αέρα. Και φυσικά ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 έρχεται Θεσσαλονίκη και εγώ σου χαρίζω και σήμερα, τελευταία ημέρα για μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο θέατρο Radio City. Αρκεί να μου στείλει το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 μαζί με τη λέξη παράσταση φυσικά για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολό δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά, η Thes System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Thes System στο 697-300-4159. Μείνε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης στον Παλμό 96,5.

Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.

0: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήση Απλιάκου εδώ στον αέρα της πόλης. Και ήρθε η ώρα να σου πω ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφουμε επίσημα στη χειμερινή ώρα. Στις 4 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα ακριβώς πίσω, δηλαδή θα πάει 3 η ώρα. Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1932. Πάνε αρκετά χρόνια, το καθιερώνουμε ακόμη όμως και επίσημα στις 25 του Οκτώβρη. Αυτό σημαίνει ότι θα μπούμε επιτέλους στο χειμώνα. Τώρα ένα ταξίδι για δύο στην Κωνσταντινούπολη έρχεται στον Παλμό 96,5 από τη Δευτέρα. Γι' αυτό συντονίσου, άκου προσεκτικά τις οδηγίες και ετοιμάσου να φτιάξεις βαλίτσες. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3. Εμείς θα λέμε στη δεύτερη μας ώρα και σε αφήνω να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. 3 και 8 δείχνει το ρολόι στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά σε σένα που είσαι σε αυτήν εδώ την παρέα, σε σένα που ήρθες μόλις, εννοείται, γεια χαρά. Καλησπέρα στη Βέτα, στη Μαρία που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένες και μας ακούνε. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας. Θα συζητήσουμε γιατί το Κολοσσέο έγινε ροζ και φυσικά τι γίνεται με τον Ed Sheeran την περιοδία του και τις δηλώσεις που κάνει. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε τώρα για Νίνο και Παράνοια, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ελένη Φουρέιρα και MC Daddy, oh mommy, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και φυσικά στους δρόμους αυτή την ώρα. Αν κινείσαι, έχει ζητήματα η περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Αν είσαι στο κέντρο, καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Ολυμπιάδος, η Εγνατία, Δραγούμη Βενιζέλου και λίγο κάτω η Λεωφόρος Νίκης. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, καθυστερήσεις έχει μόνο η Αγίων Πάντων και η Παναγίας Φανερωμένης επάνω στην Νεάπολη. Και στα ανατολικά ζητήματα έχει η Μαρτίου, η Μπότσαρη και η Καραμανλή αυτή την ώρα στα φανάρια τους. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Θέλω να σου πω ότι όταν θέλεις τώρα η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις φυσικά Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και τελικά γιατί το Κολοσσέο βάφτηκε ροζ. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5 σταθερά. Και τώρα ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι ροζ φωταγωγήθηκε το Κολοσσέο στη Ρώμη, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η φωταγώγηση έγινε και την έναρξη μιας εθνικής καμπάνιας που θα διαρκέσει 49 ημέρες και θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και δωρεάν εξετάσεις. Στόχος είναι να φτάσει το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες και πραγματικά πρέπει να το φωνάξουμε πάρα πολύ δυνατά, γιατί καμιά φορά η αλήθεια είναι πως παραμελούμε λίγο τον εαυτό μας και το ξεχνάμε. Και αν δεν κάνω λάθος, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιο καιρό. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε φυσικά το δίλημα της ημέρας. Τώρα όμως έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης και Φεγγάρια δαχτυλίδια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Πώς να ξεπεράσεις αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζουν.
2: Ανεβαστικά.
1: Όχι, καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες, όλα αυτά τα βγάζουμε. Μετά, βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων, μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
2: Ναι, και... αγκαλιάστε και ένα κορμό δέντρο όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
1: Κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
2: Και γυμναστική.
1: Γυμναστικούλα. Ναι, να τονωθείτε.
2: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί νερό?
2: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Vivian. Τρως και σπόρια για να φύγει στα εναχώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο.
0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι.

0: σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
0: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

Απών και καίγομαι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, το οποίο σε ρωτάει το εξής. Τι θα προτιμούσες τώρα για σήμερα, να μην χάνεις ποτέ ξανά τίποτα ή αν κάτι χαθεί, να μπορείς να το βρεις αμέσως? Το πρώτο σημαίνει τέλος στο που έβαλα τα κλειδιά μου, που είναι το κινητό μου και ψάχνω το φροντιστή μου. Το δεύτερο όμως μπορεί να σε σώσει από κινητά, πορτοφόλια, ακουστικά και όλα αυτά τα μικρά πράγματα που εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Ποιο υπερόπλο θα κρατούσες εσύ? Φυσικά μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού για να το συζητήσουμε. 6931-965-965 και να μας κάνεις φυσικά και ένα follow στα social media του σταθμού. Να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε τι γίνεται με την περιοδία του Ed Sheeran και ένας χαμός με τις δηλώσεις του. Πάμε όμως τώρα για Δέσποινα Βανδύ και το αστέρι μου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: έχει.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Παλμός 96,5.

Ραδιοφωνική σου παρέα 2 με 5 είναι εδώ. Στον Παλιμά 96,5 σταθερά. Χρυσαπλιάκου μαζί σου φυσικά μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας. Σχεδόν 500,000 followers έχασε ο Ed Sheeran στο Instagram μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Η πτώση φυσικά και καταγράφηκε μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την Αμερικανική περιοδία του, έπειτα από φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις του ράπερ. Ο Sheeran έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ζητώντας συγγνώμη για το χειρισμό και είπε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι καταστροφικά, αδικαιολόγητα και δυσανάλογα. Ενώ οι αντιδράσεις φυσικά και συνεχίζονται στα social media και όπως καταλαβαίνεις θα συνεχίσουν να συνεχίζονται. Οι αντιδράσεις βέβαια είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Τα λέμε εκεί. Σ' αφήνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
9: Παλμός 96,5.

4 και 7 η ώρα στον Παλμά 96,5. Όλα επιτυχίες. Σταθερά Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Γεια χαρά σε όλους και καλησπέρα που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πριν από όλα αυτά, πάμε να απολαύσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και Σ' αγαπάω, σου φώναξα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός και στη δική μου αγκαλιά εδώ στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο σήμερα σου λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να αγαπάς τη δουλειά σου, γιατί η δουλειά σου δεν χρειάζεται να είναι το πάθος στη ζωή σου. Μπορεί απλά να είναι η δουλειά που κάνεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και να έχεις μια ζωή που αγαπάς εκτός δουλειάς. Δεν χρειάζεται να βρεις αυτό το ένα πράγμα που γεννήθηκες για να κάνεις. Μερικές φορές είναι απλώς μια δουλειά και όλα καλά, μένουμε εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιέζεσαι ότι κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων και να αγαπάς τη δουλειά σου. Θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος, γιατί σε λίγο εσύ που νοικιάζεις, σε ενδιαφέρει η επόμενη είδηση. Πρέπει να δεις τι χρειάζεται να διορθώσεις στο ε1 σου μέχρι μια ημερομηνία. Και πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το

0: DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον γύρο κινηματογράφου στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Παλμός 96,5.
9: Παλμός 96,5 και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη και στα νέα της ημέρας. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 τους, ώστε να λάβουν σωστά την επιστροφή του ενοικίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία, όπου πρέπει να δηλώνεται σωστά το συνολικό ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στη χρονιά. Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα έως και το τέλος του Νοεμβρίου, οπότε τότε θα περιμένεις το χρηματικό ποσό, δηλαδή την επιστροφή του ενοικίου, και το ποσό να ξέρεις αν έρχεται έως και περίπου τα 800 ευρώ. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο φυσικά και θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και πάμε για κλείσιμο.

Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σου πω ότι αν κινήσεις στους δρόμους της πόλης, είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή, εκτός από το ύψος της Τριανδρίας που έχει μικρές καθυστερήσεις. Στο κέντρο θα χρειαστεί να περιμένεις επάνω στην Κασάνδρου, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, στην Ιασονίδου βλέπω καθυστερήσεις, στην Εθνική Σαμίνης και στην Εγνατία αυτή την ώρα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από Αργίων Πάντων και στην Παναγία Φανερωμένη πάνω στην Νάπολη. Και στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Βασιλίση Σόλγα στην αρχή της και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια της και Μαρτίου και Μπότσαρη και εκεί στα φανάρια τους. Καλή συνέχεια να ευχηθώ, καλό υπόλοιπο και καλό απόγευμα σε όλους. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εμείς δίνουμε το γνωστό μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς και μέχρι τότε σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αγαπημένη τάση της Gen Z, η οποία λέγεται Whimsicore και θέλει τη μόδα λίγο πιο παιχνιδιάρικη, λίγο πιο λαμπερή με στρασάκι κτλ. Και πολύ, πολύ υπερβολική. Gems και Crystal υπάρχουν πλέον παντού, στο μακιγιάζ, στα νύχια, στα δόντια, μέχρι σε τσάντε, σε κινητά και σε αντικείμενα καθημερινότητα. Ακόμα και οι celebrities έχουν μπει στο παιχνίδι με την Dua Lipa και τη Sabrina Carpenter, αλλά και την Kylie Jenner να αγαπούν ιδιαίτερα αυτή την αστραφτερή αισθητική.
1: Παν μέτρων άριστον, αλλά γενικά σαν πηγολαμπίδε εντύνω.
2: Είναι λίγο κάπου τσιρκολίκη η φάση.
1: Πολύ.
2: Οι κοπέλε τη δικιά μου τη γενιά, το μόνο σε πετράδι που θέλανε είναι το γνωστό μονόπετρο. Τώρα
0: δεν μα παίρνετε μονόπετρα πλέον, Κωστή μου. Οπότε πετραδάκι, βέτραδάκι.
1: Μπορείτε να μαζεύετε μόνε σα.
2: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μαζεύω από κάτω τι βλεφαρίδε τη κόρη μου διαρκώ. Τώρα θα έχω και αυτά τα gems και δεν ξέρω ότι αν τα πατήσω. Φαντάζομαι θα πονέσω, έτσι δεν είναι.
0: Σαν τα Lego.
1: Να σου πω.
2: Σαν τα Lego.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.
3: Έλα,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΙΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζει για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή, Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
6: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Palooza Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

0: ακούσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ταχύτητα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
8: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Έλα.